0: αυτό. Διαφορετική ράδιο κάνει.
1: My name is Joe. Yeah. I rock the mic, so listen to the show. Yeah.